Δικήν δε καίπις δε βατσαλάς, νε καλιά ρουτίκης βέλ, ρε νουκίκρα μαχ, κάντος ή σαλούδος, ρε τί καχ είχ λούνες, Ματέος τσιρέρι διός, ρομάρι ρουσιπάν, ρε καχ ασλέν, ρε ρουσίλ καβέτς, ή καχ αρέρι εν κόι δικήν, χουμ, χουντσικ βέχ βατσαλάς, ρε να πέχ βίσ χαρίρις, κυπ ισάχ, ρε καχ αλάς, ρε τσίνι κονχούντο, Κρίστο εσ λα ούνικα εσπεράνσα, σόι φελίς, ρουπ ήρι βίσ, Y chocar y grupo coral estrella de la mañana alabad al gran manantial. In voy a ver si de su cuajianta kikoten, ortizanek chupan rik aslen, y jarek o ivikin de la magren, voy a ver si junanta yoch ekikot ivikin repak ik vakamin. Junchik bishki kende cuarteto salem más profundo amor.